0: παλισάς.
1: Θα μ' άρεσε τα μήλα μου, θα μπορείτε να κρατήσετε για μήλα εσιάς.
0: Δύο χρόνια σε δίκια.
1: Ρε, κόμμα, Ωβέρτα. Έσο εσιάς. Σαφείς κόμμα σε θέμα μη μήλα, ρε.
2: Με τέτοια ιδέα.
1: Μήλα, Ωβέρ.
0: Είναι ridículo. Los barcos tienen nombres femeninos. No puedes ponerle a un barco un nombre masculino.
1: No, no es un hombre, es un dios. Está bien, nos vamos a la presa. Conozco un club. Bueno, en realidad es un sótano.